0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το Ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες. Δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητα θα πω.
1: Μίκητα, σωστό.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνει κομπούτσα. Ευτυχώ. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργό η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλό, γρήγορο, γρήγορο.
2: Χωρί κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
5: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
6: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις: Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη,
1: ναι.
2: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
2: και δεν τσεκάριστε. Δεν το τσεκάρανε μετά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μόνο τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά!
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους,
1: ναι,
2: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48. Sweet home, Αλαμπάμα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Οπ, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πούτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσει αμέσως. Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις, τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 αν θες DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνει, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
1: γιατί... Είσαι αλάτρεφε όπως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
1: Ναι,
2: σε εργολάβω.
1: Σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cómeme, pero te coge.
3: Ακούτε το νούμερο 1
4: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Ένας άντρας στην ναι. Ταϊλάνδη.
6: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
6: Ποια?
5: Αυτά τα στρογγυλά.
7: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
5: Ναι. Του, τα δικά του.
6: Τα testicles.
5: Yes, yes, yes.
6: Τα πούλησε.
7: Τα πούλησε, yes.
5: Ναι, για δύο.
6: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
5: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι, τα δικά του λέει ήταν λέει μεγάλου μεγέθους, οπότε.
6: Ήταν σπάνια.
5: Ναι,
6: ναι.
5: Και ανέβηκε και η τιμή.
6: Σωστό.
7: Πώς?
6: Φαμπερζέ. Έλα.
5: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
7: Και το αμάξι του, εντάξει.
5: Ναι,
6: ναι.
7: Αυτό. Αλλά. Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρα.
6: Πού να ξέρω, ναι, κυρίες.
5: Όλα, όλα, όλα.
7: Α, όλο, πώς είναι.
6: Τι όλα, όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα.
7: Πόσα.
5: Ενώ
7: ρε παιδί μου όπως είναι, δηλαδή δεν έκανε νύχτα.
6: Και τα πούλησε.
5: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε λέει ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
7: Α, ναι.
5: Έτσι λέει εδώ.
6: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
7: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα τέμου.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι.
2: Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: λέγεται Ισλανδία.
1: Ισλανδία.
0: Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, απαιτούνται 164.000 και θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
2: Τώρα το πει.
0: 13,5
1: το μήνα.
0: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ, ε.
1: Κοντά είμαι, πολύ κοντά εγώ.
0: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πει. Δεν βγαίνει στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
1: Δεν βγαίνει.
0: Τι 12 τριάδε. Πάσχου. Όχι, τρώω, αλλά.
1: Τρώω λίγο.
0: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
1: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, οκ?
0: 34.900.
2: Εντάξει, τόσα καλέ, λίγα είναι.
0: Είναι 2.500 το μήνα.
1: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
0: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση του αυτόν.
2: Να σου πω κάτι, δεν θέλω. Πες μ' άλλο. Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Κάθε μέρα μας λες για αυτό το πράγμα.
1: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι για το δικό μου καλό.
2: Φαντάζομαι, δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσύ να βγείτε υπέρλαμπρη.
2: Τι θα ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Καταρχήν, βάζετε νεράκι.
3: Νεράκι οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε νεράκι. Και ήπιο λέει καθαριστικό.
2: Όταν λες να βάζουμε νεράκι, τι εννοεί, να του βάλουμε ποτηράκι να πίνει νερό. Δεν κατάλαβα.
3: Αυτό.
1: Βρέβη.
2: Όπως βάζουμε στα σκυλάκια.
3: Για λέγε.
2: Το
3: πουλάκι τσίου.
1: Πλένετε απαλά.
3: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Είναι τραγική αυτή.
3: Διώξτε τα, Μιχάλη μου, πλένετε.
2: Δεν έχει απαλά. Βούρστου.
3: Κάτσε, βούρστου, θα το κάνω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Βούρστου, πας και ξυπνήσει, ρε.
1: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
2: Ναι, καλά. Θα κάνετε όταν θα πείτε,
1: θα τελειώσουμε. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
2: Τι λαδάκι?
1: Λάδι.
2: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30?
14: Κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
14: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
15: Γάμο τα βασανά.
14: Ούτε αυτό.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλεις?
3: Ένα από τα δύο, ρε, παιδιά.
14: Κάτι άλλο, δεν παίζει.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα πάνω του ο καύσωνας, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Αθήνα σημειώθηκε χθες στο ψυχικό με 38,6 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας συνιστά σήμερα αποφυγή εργασιών από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι μετρολόγοι προειδοποιούν πως οι καύσωνες αυξάνουν τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη, επιβαρύνοντας την υγεία. Για 10η συνεχόμενη νύχτα είχαμε αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Συνεχίζονται οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εγκαταστάσεις των Αμερικανών σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά. Δεν υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες. Απίστευτο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων ξεσκέπασε η ΑΔΕ μεταξύ των τριών συλληφθέντων και η γυναίκα που δήλωνε άστεγη και ζούσε σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις οφειλών προς το δημόσιο. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί του ρεύματος αυξάνουν και την τιμή. Τα 3 δις ευρώ έχουν φτάσει τα φέσκια στην αγορά. Η επιβάρυνση προς τους συνεπείς καταναλωτές φτάνει τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χτεσινή συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Στη Βουλή κατατέθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις που καταργούν τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Τη μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική αλλαγή των τελευταίων 40 ετών υποσχέθηκε στους Βρετανούς ο νέος τους πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ. Ποιος θα το πίστευε, 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θεότρελο τραγούδι Gangnam Style του κορεάτη καλλιτέχνη Psy συνεχίζει να είναι δημοφιλές στο YouTube. Τόσο δημοφιλές μάλιστα που ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια προβολές. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 από 4 και θερμοκρασία ως 39 βαθμούς. Έφυρος ο καιρός αύριο Τετάρτη, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, τι έγινε στη Μεσσηνία? Δεν λέω την πόλη γιατί δεν. Ένα μπατσελόρετ τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρας.
2: Τι κάνανε?
1: Νύφη, παιδε, ναι. Έγινε μπατσελόρετ πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε πήγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιουργήσαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Αριστό. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπάρα. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Μπα περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
3: Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή.
1: Να το πω όπως δεν γίνεται.
3: Όχι. Ωραία εκπομπή. Κλείστε την αυτή. Δηλαδή κλείστε το όνομα αυτό.
1: Ναι. Κορίτσια, θα πάω το τραγούδι για μένα επιστρέφοντας.
3: Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
3: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Το προφιτερόλ. Έτσι τις κάνανε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Α, ναι.
2: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15 που έλεγε εντάξει, τώρα κορίτσια φορείτε τα κούνια και φυγαίνετε.
3: Ναι.
2: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
3: την μπλούζα.
2: Γιατί είναι κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
4: Αδικία είναι.
2: Αδικία. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πώς χωρίζει μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
3: Ντροπή.
2: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
3: Ναι.
2: Άστο.
3: Άστο,
2: παρακαλώ.
4: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα. Ναι. Που μας ακούει,
3: ναι,
2: και δεν ξέρει ότι πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω εσύ το και στον άντρα. Δεν πάει.
4: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
2: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις σε αυτή τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
4: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
2: Φτάνει.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Ωραία, τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι, δεν φτάνεις ποτέ.
1: Θα τρελαθούμε, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Ο Δημήτρης.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνεται όλο. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει. Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Φάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστιανό, προ την άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στου γονεί ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώ θα την πούμε και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Η Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν. Ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμεί να το δώσει στην κόρη σου, να ξέρει ότι την κόρη σου θα τη θυμούνται μόνο όταν κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου.
2: Κελσίου.
1: Κελσίου. Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
3: Θέα.
1: Προτιμότερο να την πει Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πει Θέα. Αλλιώ μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυριλία τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πει Κυριλία. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή. Υπάρχει όνομα, Πλωτή. Ναι, αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
3: Πού?
2: Στα ξενοδοχεία τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
3: Α.
2: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
3: Τι είναι αυτό?
2: Κρυώνεις.
3: Ναι.
2: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς θα ζεσταθείς.
3: Μα.
2: Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο λέει του πελάτη,
3: ναι,
2: πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με χουχουλιάρικες, λέει, μάλινες στολές και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Βεβαίως. Αυτό
3: και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
2: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
3: Yeah.
2: Θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε χουχουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
3: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
2: Όχι,
3: να μην
2: Μιχάλη.
3: Μπει κανένα καραγκιόζη μέσα στο
2: δωμάτιο. Για να έχει και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Δεν σε αρέσει.
4: Περίμενε, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθείς.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω.
4: Δεν θέλεις ούτε
2: γυναίκα.
4: Δεν
2: θέλω.
3: Και που ξέρω, γαμά την ξεσκεπάσω, τι θα είναι.
2: Όχι, φέρετε το πρόσωπο.
3: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Α. Happy birthday. Είσαι γενέθλια, σωστά?
1: Σωστά, δεν το πιστεύω.
2: Δεν μου λες κάτι. Ωραία, να σου πάρουμε ό,τι θέλεις για τα γενέθλια, κούκλα μου, και εγώ και ο Νίκος. Αλλά ζητάς, ναι, ζητάς κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Τι, από κάτω από το κρεβάτι?
1: Ναι.
2: Γιατί, θα κρύβεις γκόμενους? Δεν το κατάλαβα.
1: Και όμως να κάτσει ο Νίκος καμία γκόμενη, τι να κάνει, να μην το σκεφτώ κι αυτό.
2: Αν είσαι θετική, σωστά θα στο αγοράσω. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια?
1: Θα κάνω κάτι.
2: Άκου, έχω ιδέα. Έχω ιδέα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείτε μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Πάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Ο γαλλικός οίκος Μπαλετσιάνγκα συνεχίζει να προκαλεί. Πουλάει σακούλα σκουπιδιών αξίας 1.750 ευρώ.
2: Την είδαμε, Μιχάλη μου, την είδαμε.
1: Η νέα τσάντα του οίκου Μπαλετσιάνγκα ονομάζεται Trash Pouch. Είναι εμπνευσμένη από το σχεδιασμό των σακουλών απορριμμάτων και κοστίζει το διόλου ευκαταφρόντο. Ποσό 1.750 ευρώ. Πάτε την πάρετε, ρε.
3: Είναι πολύ ωραία.
1: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει τέσσερα χρώματα. Θέλεις μαύρο, θέλεις λευκό, θέλεις κίτρινο, θέλεις μπλε.
2: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
3: Το κίτρινο, ναι.
1: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σκολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι φτωχάντζες από κάτω.
3: Ναι.
1: Απάνω να πάρεις.
2: Συγγνώμη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική, τόσα ευρώ.
1: Πρόσεξε. Δεν θα κάνεις πολλαπλές χρήσεις.
2: Γιατί?
1: Θα την πετάξεις και την τσάντα.
2: Τόσο πλούσιος!
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Βασιλιάς Κάρλος, η άβολη στιγμή που δείχνει on camera να αγνοεί την Καμίλα.
2: Πόπο μου, ήρθανε κάτι να πάρα, δεν θέλω.
1: Θα στεναχωρηθεί, έχει ένα σαββατοκύριακο.
2: Θα σου πω γιατί μπορεί να ήταν ενευριασμένος ο Κάρλος.
1: Γιατί?
2: Αυτό το πρωί.
1: Ναι, τι κάνει.
2: Τώρα αυτά τα πράσινα τα.
3: Σπαράγγια.
2: Σπαράγγια.
4: Σπαράγγια, βέβαια.
2: Με αυγό ποσέ από πάνω.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τι?
2: Εάν δεν του είχε κάτσει καλά το αυγό το ποσέ, δεν το είχα με στα νεύρα.
1: Γιατί η Καμίλα φταίει.
4: Ναι.
2: Μετά δεν θέλει να βλέπει κανέναν.
1: Αχ, ούτε την Καμίλα.
2: Τίποτα.
4: Μάτια σε ναι, ποσέ, η Καμίλα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτή γίνανε όλα, δεν ξέρει.
2: Είναι δύσκολο το πρωινό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή πρέπει κάποιο να το. Και βάζουμε και τυρί. Το κίτρινο.
1: Το κίτρινο.
4: Εμεντάλ.
1: Εντάμ.
2: Ποιο. Τέλεια. Με τσάι.
4: Τι, ποιο κίτρινο.
2: Έχει την πρωτενη, μωρέ.
4: Όλα.
1: Πρωτενη, όλα έχουν.
2: Α, καλά.
1: Μήπω είναι κασέρι, μήπω βάζει κασέρι.
2: Ποτέ. Παρμεζάνα, ρε.
1: Α, παρμεζάνα.
2: Είναι δυνατόν,
4: τσέπι. Βέβαια, παρμεζάνα.
2: Δεν την τρως την παρμεζάνα, εσύ.
1: Όχι.
2: Γιατί είσαι φτωχάτζα.
1: Εγώ τρώω κασέρι.
2: Το ξέρω. Φτωχολογιά, ρε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Α, δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ειρήνη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια.
2: Γεια. Να τη πείτε χρόνια πολλά. Τι γιορτάζεις σήμερα ή έχεις γενέθλια?
1: Έχω γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά, καλά.
2: 95,2 άθεις DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
4: Ναι, ναι.
2: Κι εγώ. Ακού. Κι εγώ οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
4: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι Ταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
4: Καλά ρε, πόβο το τρελό.
2: Πού είσαι?
4: Πού είμαι, πάω Αθήνα. Πάρτι βασικά μέσα Αθήνα.
2: Πού πας?
4: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
2: Σπάρτη. Πώς πας στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
4: Όχι, πολλά ρε, είμαι για δρομολόγιο.
2: Ωραία. Έλα, για να ακούσω κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω μια ιταλική έρευνα.
2: Ιταλική?
1: Ιταλική.
2: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
1: Είναι ο Dr. Φράκα.
2: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
1: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
2: Οι Ιταλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπόβει και το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
2: Σε όλο το. Κάτσε να ανοίξω το κινητό μου για λέγε. Πότε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
2: Εντάξει, Δευτέρα, άστορε.
3: Δεν θέλει Δευτέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
2: Την Κυριακή μου βγάλε τα μάτια.
1: Όχι, θα σου πω, περίμενε ένα άλλο το πρόγραμμα.
3: Κάνε νύχια Δευτέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Ωραία. Λίγο teasing, λέει εδώ ο ντόκτορ.
2: Ναι.
1: Τετάρτη. Midweek sex night.
2: Το σεξ στη μέση τη εβδομάδα. Όπως λέμε εμείς, Τετάρτη, στο κέντρο τη εβδομάδα 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο τη εβδομάδα θα πέσει ξύλο.
1: Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Όχι, θα σου πω, ραντεβού θα βγει.
2: Ραντεβού. Για καλά είναι, μια φορά την εβδομάδα. Καλά είναι.
1: Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνει.
2: Πριν, γιατί μετά όταν βγούμε έξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
1: Λέει κάντε όποτε θε, δεν μα πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχο. Και την Κυριακή.
2: Έχει πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
2: Τέλο, δεν υπάρχει.
1: Είναι ελεύθερη μέρα. Κάνω ό,τι θέλει, όπου θέλει.
2: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
3: Αυτό. Ωραία. Καλά είναι.
2: Accepted.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κορυφώνεται ο καύσωνας, συναγερμός για φωτιές. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από Πέμπτη. Βροχές και καταιγίδες πιθανώς και στην Αττική προβλέπουν οι μετεωρολόγοι την Παρασκευή. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες και συνιστά περιορισμό μετακινήσεων. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή καύσωνα των Δύναμων Δημοτικών Ιατρίων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως ακινητοποίησε ελληνικό τάνκερ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση η κυβέρνηση. Viral έγινε το βίντεο της Πενέλοπε Κρούζ. Η Ισπανίδα πανηγύρισε έξαλα την νίκη της εθνικής της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 19 του Λαμίν Γιαμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 39 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα. Ωραία.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο, okay.
2: Σκέτο,
3: okay. Διπλό.
2: Α, και σκέτο?
3: Ναι. Χριστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά
3: του. Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
4: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο.
3: Επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντήσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα,
2: ναι,
1: έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της.
2: Πώς έγινε
1: αυτό? Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, τι,
2: ναι,
1: δεν γίνεται,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Δεν γίνεται.
1: Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το. Όχι, να χτυπήσει, θα κάνει κάτι. Να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρό να φυσήξω. Α, το διέλο.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
3: Αυτές.
1: Εντάξει.
3: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό. Τίμα το.
1: Έτσι. Για πάμε.
2: Έτσι.
3: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
3: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
2: Έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
2: Δοκιμάζει διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου, είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάντη που σου προτείνουν, αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Κόβεται στα τρία.
1: Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Καλά τη και τι μιλάει.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, τα ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμψη.
2: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε, αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η αγγελική η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, πάνω.
1: Λέ, αχ, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Α, το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από τα 16 έως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή.
1: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
3: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρά τρώει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μου τα αρέσει, μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
1: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λύση από τον κόνδωρα. Πόνο από εδώ, πόνο από εκεί, πόνο παραπέρα.
3: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσει ότι δεν πονά πουθενά, να ξέρει, έχει πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο δεν λογώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
17: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Έλα, φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
2: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύω.
1: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
4: Μα ναι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
1: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
2: Αντίθετα.
1: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει
4: αυτό.
2: Δεσμεύομαι.
1: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
2: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
1: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts.
4: Για μένα.
3: Για να δούμε.
4: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
2: Είναι party animal.
3: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει, σε ένα κλαμπ.
4: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
3: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
2: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνει πόσο. Αρκουδάκι.
2: Teddy bear.
3: Πάντα.
2: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
4: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκοβα.
2: Τις γυμνάζει.
4: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
3: Ναι, ναι, ειδικά όταν βγάζει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνει
4: πώ. Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα.
2: Ασχέτω αν δεν το δείχνουν, του αρέσουν οι αγκαλίτσε και τα φυλάκια.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
4: Όχι, όχι, όχι. Ωπαπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. We're going
9: up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 10 λεπτά μπανιστηριού.
2: Πώς?
1: Μπανιστηριού.
2: Μπανιστηριού.
1: Ναι.
3: Τι να μπανιστηρίσουμε.
1: Ναι. Το γυναικείο στήθος.
3: Απαπα,
1: ντροπή. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
2: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
1: Γιατί είναι 10 λεπτά, Μιχάλη.
2: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 δεκάλεπτα.
1: Ναι, Μιχάλη, μου έτσι ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Το αεροβική, Μιχάλη.
2: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
1: Φανταστικό!
3: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
1: Είσαι Πικάσο.
3: Γνωστός γι' αυτό.
1: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
4: Ματάκια.
3: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
2: Είναι αστείο αυτό.
3: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβεται έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
3: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: It's new and it's here. 95.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κορυφώνεται ο καύσωνας, συναγερμός για φωτιές. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από Πέμπτη. Βροχές και καταιγίδες πιθανώς και στην Αττική προβλέπουν οι μετεωρολόγοι την Παρασκευή. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες και συνιστά περιορισμό μετακινήσεων. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή καύσωνα των Δύναμων Δημοτικών Ιατρίων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως ακινητοποίησε ελληνικό τάνκερ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση η κυβέρνηση. Viral έγινε το βίντεο της Πενέλοπε Κρούζ. Η Ισπανίδα πανηγύρισε έξαλα την νίκη της εθνικής της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 19 του Λαμίν Γιαμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 39 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, μόλις το συζητάγαμε, τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι. Έχει δίκιο. Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσαμε από το τέ μου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, τζάλιν, καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογραφία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκόμενου σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα Μιχάλη, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε εσύ παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά άνοιγα την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξια, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλιστα, απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το ξεράσει όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σε ένα τύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
3: Ντροπιαστικά.
2: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
3: Είσαι άντρας καταρχήν.
2: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Φουλ. Ντροπή.
4: Γιατί?
2: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
4: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
3: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
4: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
3: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
2: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντους μέσα.
4: Όχι.
3: Τραγουδάει λιόλιου.
2: Α, λιόλιου τραγουδά. Το. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
4: Γίνεται και αυτό.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
4: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
2: Τίποτα συγκλονιστικό.
4: Για λέγε.
2: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
4: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
3: Όπου θες.
4: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλλη? Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλπο, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5:00 και δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9 και 4 σίγουρα.
1: Okay. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω, υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα, πα.
3: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εσύ. Πέρα το κύριε. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Διάφυγα.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθήνα στην Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Μιχάλη, εσύ είσαι?
3: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν, στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάπου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες?
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ε?
2: Καλημέρα, Πόπη μου.
1: Καλημέρα.
3: Κόδιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε
1: στολίσουν. Καλά, ρε. Καλά, ρε.

0: Καλή ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη. Εγώ άκουσα, έχει ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρό.
2: Είναι ζωηρό, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Όπα!
0: Έλα!
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: 95.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ? Οπα. Τι εννοούν? Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε, μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν. Μπαμπούμ. Ωστόσο, οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά-σιγα. Αγάλι-αγάλι που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα, παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ, με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα.
3: Ναι.
2: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
3: Αχα,
2: και αν υλοποιείτε,
3: ναι,
2: κάντο.
3: Ναι.
2: Το θέλει πολύ.
3: Ναι.
2: Άντε και καλά.
4: Αυτά.
3: Ωραία, ωραία εκπομπή.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
3: Oh.
2: Ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
3: Ισπανία, μάλιστα.
2: Ναι. Μάντρε μία.
4: Μάντρε μία, βέβαια.
3: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
2: Και δεν το καταλάβαμε. Γιατί ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω πιο κάτω.
2: Στη Γαλλία.
3: Τι λένε.
2: Ο Μοντιέ.
3: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
2: Ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
3: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
2: Ναι, λένε ζου. Τρεις φορές το ζου.
3: Ζου. Ζου. Μάλιστα.
2: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
3: Ατερμίνα.
2: Ναι.
3: Ότι γεια σας, τελείωσα.
2: Κοίτα να δεις, τελείωσα.
3: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
4: Δεν είναι
3: κάτι άλλο.
2: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Λέει, υπάρχει λίγο προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
3: Α, δεν λένε τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
4: Τι λένε.
3: Και κλείνουν. Πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Δίπλα
1: σου.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
1: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστικοί χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
1: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν, το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
3: Άκου εδώ, παιδιά. Καλέ, τι
1: σου φαίνεται πιο αλμυρή η πατάτα, πιο τραγανιστή.
3: Πιο διαφορετική.
1: Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, πατάτες. Είσαι σε δύο ζευγάρια, ας πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και κάνει και την κόμενα του αλουνού.
3: Ναι.
1: Τι θα του πει, θα πάει να την τσιμπήσει.
3: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πε το φίλε, μου τη δίνει να κάνω κι εγώ λίγο.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
1: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
3: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω. Γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα.
2: Σωστά.
3: Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία!
3: Αθώοι! Αθώς! Σε παρακαλώ, αθώς!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο καύσωνας στο φόρτε του σήμερα, ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Έως τις 7.30 το απόγευμα θα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρείων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. 4 νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση κυβέρνηση. Θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση χρήσης για τους κάτω των 17 ετών. Κύκλωμα φόρου διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η ΑΔΕ μεταξύ των συλληφθέντων και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα. Ποιος θα το πίστευε, 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θεότρελο τραγούδι Gangnam Style του κορεάτη καλλιτέχνη Psy ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με έως 39 βαθμούς. Έφρεσε ο καιρός αύριο με έως 41 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υποδοχή πρωταθλητών επιφύλασαν οι κάτοικοι του Buenos Aires στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν το γύρο του θριάμβου την ώρα που ο κόσμος τους αποθέωνε. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο είναι ο 3η 21 Ιουλίου και να τόσο καύσωνα που λέγαμε πότε θα έρθει, τον περιμέναμε. Δεν ανυπομονούσαμε κιόλα, η αλήθεια είναι. Σήμερα και αύριο λέει οι πιο καυτέ μέρε αυτή τη εβδομάδα. Την 5η η θερμοκρασία θα πέσει στου 33-34 περίπου. Σήμερα όμω έχουμε 40 παιδιά και άνω. Οπότε προσοχή, δεν κάνουμε πολλέ μετακινήσει και δεν παραγγέλνουμε delivery τα μεσημέρια. Σα παρακαλώ, σκεφτείτε και του ανθρώπου. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίο έχει γενέθλια σήμερα, έκλεισε τα 26. Παίκτη τη Νορβηγία, φυσικά, που έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, όλοι γι' αυτόν μιλούσαν. Έφυγε και διακοπέ κατευθείαν στη Σικελία για να το γιορτάσει. Ο ηθοποιό Τζο Χάρνετ έχει γενέθλια επίση και η Τζούνο Τέμπλ από τη σειρά Τεντ Λάσο κλείνει τα 37, μια και είπαμε για ποδοσφαιρικά. Στου δρόμου τη Αθήνα, όχι σπουδαία κίνηση, στη γέφυρα μεταμόρφωση ένα κολληματάκι, στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Άνω Πατήσια, στην Αττική Οδό στη Δουκή Πλακεντία και καθυστερήσει λίγο και γύρω από το κέντρο. Κατά τα άλλα, καλά, κατά τα άλλα, έχουμε ψιλοαδειάσει εδώ στην πόλη. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλη στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Τώρα μόνο επιτυχίες έρχονται. Good Joss Project, Mickey's Mind, πρώτα Hugel και Topic.

DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

95,2 Athens DJ.

Ότι τι, ας πούμε, θέλει να κοιμηθεί ο κάτω. Turn the lights off, λέει, because it's getting late. Εντάξει, και τι έγινε. Άσε και ένα φωτάκι εκεί. Μπορεί να φοβάται το σκοτάδι το κορίτσι. Λοιπόν, είστε στον 95,2 Athens DJ, είναι πρωινό Τρίτης και είμαι σίγουρη ότι σήμερα θέλετε κάτι πάρα πολύ δροσιστικό. Και επειδή δεν είμαστε τυχεροί όλοι να μπορούμε να κάνουμε βόλτα στην παραλία και βουτιές, περάστε μια βόλτα από τα Starbucks για μια δροσερή γουλιά. Για τους λάτρες της μπανάνας, είναι και πολύ trend αυτό φέτος. Τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το iced caramelized banana oat shake and espresso, το iced caramelized banana matcha latte ή το απολαυστικό Ice Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zikr. Time for change.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο.

0: Μα ζει και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Εντάξει, μην κουνηθείτε και πολύ σήμερα. Κρατήστε δυνάμεις, μείνετε μέσα στο air condition. Είπαμε, θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα και αύριο. Και αφρικανική σκόνη διαβάζω. Αλλά γενικά, Move Your Body. Δεν είναι καλό να καθόμαστε στον καναπέ. Και γενικά, Life is Simple, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Μια χωριάτικη, μια πατάτες και θαλασσίτσα και ένα υπέροχο νησί. Όπως η Μύκονος για παράδειγμα. Ο Λουίς Φόνσι, ο διάσημος Λατίνος τραγουδιστής, επέλεξε και φέτος τη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών με την Ισπανίδα σύζυγό του. Ο ίδιος είναι από το Περτορίκο. Και είναι φυσικά ο τραγουδιστής του Ντεσπασίτο που έχει φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ταξίδευσε λοιπόν εκεί, για δεύτερη φορά έρχεται, έχει ξανάρθει στη Μύκονο. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ με τον Justin Bieber. Ντεσπασίτο, άκρος καλοκαιρινό.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey guys, I'm Luis Fonsi.
3: What's up guys, I'm Justin Bieber.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο σας.
2: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καίγεται η χώρα από πνικτική ατμόσφαιρα λόγω και της αφρικανικής σκόνης. Ανοιχτές έως τις 9 το βράδυ, λέσκες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Νέο σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προωθούν διαμεσολαβητές. Δε βάζει μυαλό ο Μικ Τζάγκερ. Ίσως να απέκτησα λίγη σοφία με τα χρόνια, αλλά την έχω ήδη ξεχάσει, δήλωσε με χιούμορ ο κορυφαίος ροκστάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: Έθριος με ως 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αύριο Τετάρτη με ως 41 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υποδοχή πρωταθλητών επιφύλασαν οι κάτοικοι του Buenos Aires στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν το γύρο του θριάμβου την ώρα που ο κόσμος τους αποθέωνε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: DJ!
0: Η ώρα είναι 11.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Hey, this is Miley Cyrus.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Hey, what's up? It's David Guetta.
15: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
16: Hey, guys. It's Taylor Swift.
17: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
18: Όλοι είναι εδώ και μόνο επιτυχίες φυσικά ακούτε στον 95,2 Athens DJ καθημερινά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνησε πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα. Πολύ ωραία, όχι από άποψη θερμοκρασίας, πολύ ωραία από άποψη ενέργειας, παιδί μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, λέει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, κάπου δροσερά και να μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι εκείνη την ώρα. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και θα συμβαίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου. Πάμε και επιτυχίες αμέσως τώρα. Anita, David Guetta, The Second Voice υποδεχόμαστε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Καλέο και Way Down We Go. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σα. Και το καλοκαίρι θέλει Starbucks. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και να βρίσκεσαι. Στην παραλία, στο γραφείο ή ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks που είναι και δροσερά. Δροσιά σε κάθε γουλιά. Λοιπόν, διαβάζω για τις γάτες και τα σκυλιά και το πώς θα τα μεταφέρουμε τώρα στις διακοπές. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, τους οποίους θα ήθελα να ακολουθείτε και για εσάς και για τα κατοικίδια σας. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω σκυλάκια σε αγκαλιά, στο μπροστινό κάθισμα, που να μην είναι δεμένα, ας πούμε, με ζώνη. Δεν μπορώ να βλέπω. Η άλλη οδηγούσε και για το σκυλί στον αφιένα και του δίνει φυλάκια. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν είναι τώρα ούτε νόμιμα ούτε ασφαλή. Για σκεφτείτε το λίγο, ψάξτε ένα άρθρο, γκουγκλάρετε λίγο, μιλήστε με το chat GPT και θα σας βοηθήσει.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 10, 9, 8, 7, 7.
5: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Radio DJ.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: 95,2 Athens DJ.
14: Αυτό
3: ποιος είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα?
14: Μόνο επιτυχία.

Nueva York, Bad Bunny, εδώ στα 95,2 Athens DJ. Δεν μπορείς να μην το φωνάξεις. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Τα λέμε αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 10 το πρωί. Καλό κουράγιο με τη ζέστη. Μένετε εδώ, σας έχουμε δροσερές επιτυχίες. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Άρτζη και Όμνια τώρα με το Άρια. Πολλά πολλά φιλιά, thank you και σήμερα για την παρέα και τα μηνύματα.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία, ταινία του Λάνθη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Τα 3 δις ευρώ φτάνουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος. Το μάρμαρο πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Πρόσθετους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων υπέγραψε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Νορβηγός στάρ της μπάλας έγινε 26 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 39 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Τους 41 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Hello, hello, hello. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Καυτό μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου σήμερα. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα αυξηθεί λίγο ακόμη η θερμοκρασία όσο οδεύουμε προς το βαθύ μεσημέρι. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Εδώ για τις επόμενες 2 ώρες έρχονται πολλές επιτυχίες. Εδώ βρίσκονται οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Μιας και μιλήσαμε για θερμοκρασίες, βλέπω ότι θα τα γλιτώσουμε μάλλον τα σαραντάρια. Υπό σκιά πάντα, ε. Γιατί π.χ. αν έχεις αφήσει το αυτοκίνητο στον ήλιο, να ξέρεις, πρώτα ανοίγεις πόρτες, πορτμπαγκάζ, αφήνεις ένα λεπτό να περάσει και μετά μπαίνεις μέσα. Μην νιώθεις σαν κοτόπουλο στο φούρνο. Κάπως έτσι. Σήμερα εκτός των άλλων, πάμε ταξίδι στη Σαντορίνη. Ένα υπέροχο τετραήμερο σας περιμένει. Αυτό είναι το καλοκαίρι σου στο 95,2 Athens DJ. Σου έχω και προσκλήσεις για θέατρο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους. Αυξημένη κινητικότητα στη Βασιλίση Σοφίας, με μικρό κόλλημα στο Χίλτον. Θα συναντήσεις επίσης στη Βασιλίση Σαμαλίας, όπως και στο Σύνταγμα, Σταδίου, Μάρνη, αυξημένη κινητικότητα και στην Πειραιώς στο Μοσχάτο, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Στιβών, ένα μικρό κόλλημα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, για δυνάμωσε ένταση, γιατί υποδεχόμαστε επιτυχίες από RG. Έρχεται ο John Newman, ο David Guetta και ο The Weeknd. Εδώ στον 95,2 Athens DJ.

I Want You. Gordo, Loco Loco. Λίγο πριν και η Ριάννα, Rude Boy. 24 λεπτά μετά τις 12, εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου και σε ένα μέρη, ο Δημήτρης στην παρέα μας, η Νάντια, η Στέλλα. Εδώ είναι πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, oh yes. Χαμός γίνεται με την Οδύσσια του Christopher Nolan, που σπάει ταμεία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν ξέρω, είδατε? Δεν έχετε δει ακόμη? Εγώ δεν ξέρω προσωπικά αν θέλω να δω σε IMAX ή να πάω σε ένα θερινό κινηματογράφο, γιατί θερινός κινηματογράφος τώρα είναι άλλη κατάσταση. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε. Μας αρέσουν, τους λατρεύουμε τους θερινούς κινηματογράφους. All right. Λοιπόν, για να σου μιλήσω για κάτι. Για κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ δράμα. Το μόνο δράμα το οποίο εγώ θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα για το τριήμερο το οποίο πρόκειται να φύγω. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δράμα να το περνάς. Αν θέλεις και εσύ, αυτά είναι τα μοναδικά σου προβλήματα. Να ξέρεις ότι το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή να μπεις στο Aegean App και εκεί να κλείσεις το εισιτήριό σου. Οκ. Okay. Και αυτά είναι τα δράματα που μπορεί να έχεις. Τι να πάρεις στη βαλίτσα για να πας στο Rotterdam για ένα τριήμερο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Παίρνει ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

Μάκης, Μάιντ, Παπαού, Τέστο, 95,2 Athens DJ, 25 λεπτά πριν από τη μία. Είναι μία από αυτές τις ημέρες που κάνεις ντουζ το πρωί, ντουζ λίγο μετά το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Okay. Προσοχή με τη ζέστη να ενυδατώνεστε όσο περισσότερο μπορείτε. Φρούτα, σαλάτες, you know. Λοιπόν, αν δεν φεύγεις για διακοπές αυτή την Παρασκευή, σε πάω θέατρο, έχω διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πας Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής και να απολαύσεις για διακοπές αυτή την Παρασκευή. Καταπληκτική θεατρική παράσταση. Χάσαμε τη θεία στο...

Βίδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τρυπόδης και πολύ ακόμη αγαπημένοι ηθοποιοί σε αυτή την εκπληκτική παράσταση για πολύ γέλιο. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, για την Παρασκευή στις 9 και 4. Και ενώ στέλνετε μηνύματα για να δείτε «Χάσαμε τη θεία», stop! Για πάμε να κάνουμε ένα υπέροχο throwback τρίτης με τους Daft Punk, Say Baby!

0: Sessions DJ. Εδώ απολαυστικό καυτό μεσημέρι Τρίτης. Ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο εμφανίστηκαν με τη Μαντόνα στο σόου του ημιχρόνου στον τελικό του Μουντιάλ. Είναι από τα πιο viral στιγμιότυπα των τελευταίων 24 ωρών. 1,8 δισεκατομμύρια θεατές, παρακαλώ πολύ, είδαν τη Μαντόνα και τους δύο κορυφαίους Βραζιλιάνους αθλητές. Ο Ρονάλντο έγραψε στα δικά του social media: ποιος είπε ότι η Βραζιλία δεν θα είναι στον τελικό? Σεβασμός. Είμαστε ακόμα η χώρα του ποδοσφαίρου, είναι η ταυτότητά μας. Η πολιτισμική μας έκφραση είναι τέχνη και ως τέχνη το κατανοεί πολύ καλά η Μαντόνα. Σε ευχαριστούμε για την επική εμφάνιση. Πήγαμε, λέει, ένα ταξίδι με τη Βασίλισσα της Pop. Σε αυτό το. Τι ωραίο αμαξίδιο, τι ωραίο. Τι ωραίο. Και κλείνει λέγοντας: μόνο η Βραζιλία κέρδισε 5 φορές και το 2030 είναι μπροστά μας. Αυτά από τον Ρονάλντο.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
3: 12 έχουν όλοι.
2: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
3: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
2: Δεν ξέρω, εσύ ήταν. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε?
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται σήμερα η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για περικοπές της συντάξης χειρίας. 8.500 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από Σεπτέμβριο. Εγκαίνια κάνει σήμερα ένα νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Θα αξιοποιεί κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική αλλαγή των τελευταίων 40 ετών υποσχέθηκε στους Βρετανούς ο νέος τους πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ. Πολύχρονη να ευχηθούμε στη Ζιζέλ. Η Βραζιλιάνα Καλονία έγινε 46. Ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Έθριος και 39 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Τους 41 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υποδοχή πρωταθλητών επιφύλασαν οι κάτοικοι του Buenos Aires στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν το γύρο του θριάμβου την ώρα που ο κόσμος τους αποθέωνε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ladies and gentlemen.

Ταυτικό και καυτό μεσημέρι Τρίτης 21 Ιουλίου σήμερα. Εδώ στο 95,2 Athens DJ με ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Πολλές επιτυχίες. Εδώ είναι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Διανύουμε τις πιο ζεστές μέρες μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και θα ανέβει και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Πάντως, σου έχω tip. Είσαι στην πόλη, δεν έχεις φύγει διακοπές ή γύρισες από διακοπές και καίγεσαι. Όταν τελειώνεις τη δουλειά, πάρα πολύ απλά, μπορείς να πας μέχρι τη θάλασσα και να ρίξεις μια καταπληκτική βουτιά, να δεις και ήλιο βασίλεμα και να δροσιστείς με τον καλύτερο τρόπο. Για να σου πω κάτι άλλο για να δροσιστείς, έχεις πάει Σαντορίνη? Ναι. Θέλεις να πας ξανά? Όχι. Θέλεις να πας πρώτη φορά? Okay. Ένα υπέροχο τετραήμερο σας περιμένει. Θα πάτε Σαντορίνη, γιατί κανείς δεν πάει ποτέ μόνο μία φορά, ε. Alright. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, στην Πειραιός, στον Ταύρο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί στον Άγιο Ιωάννη. Επίσης, θα κολλήσετε λίγο στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, διασταύρωση Χίλτον, αλλά και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και κίνηση και στην Πέτρου Ράλη στο Ρουφ και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ έρχονται επιτυχίες από τους Another, τον Ed Sheeran. Γκάλα σε λίγο, throwback. Εδώ φυσικά και ο ύμνος του Μουντιάλ από την Σακίρα και τον Μπέρναμποϊ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

What is love? David Guetta, Anne-Marie και Coily Ray, Baby Don't Hurt Me στο 95,2 Athens DJ λίγο πριν. Και η Κατσάη, θυμηθήκαμε και Άιο. Oh yes. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες και κάποιος ή κάποια από εσάς θα πάρει παρέα και θα απολαύσει ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα στη Σαντορίνη με διαμονή στο Notos Thermens Spa Σαντορίνη by Mr. and Mrs. White 4 αστέρων και θα έχετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να κάνεις το τετραήμερο στη Σαντορίνη δικό σου, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Θα κάνω την κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα και ναι, θα έχετε διαμονή στο Notos Thermens Spa by Mr. and Mrs. White στη Βλυχάδα βρίσκεται. Εκεί θα απολαύσεις τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε σουίτα με θέα τη θάλασσα, ναι. Με πρωινό, ένα υπέροχο ξενοδοχείο που συνδυάζει ηρεμία, αυθεντική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εγκαταστάσεις SPA, μία προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Και να σου το πω, η διαμονή είναι αξίας 1.300 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Ταξιδεύετε με SeaJets, εννοείται, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Πάει σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, ένας από αυτούς και η Σαντορίνη. Τώρα λοιπόν μου στέλνεις μήνυμα στο Viber για να κάνεις το τετραήμερο στη Σαντορίνη δικό σου. Στο 6931-952-952 γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αυτό είναι το καλοκαίρι μας εδώ στο 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα Ειρήνη. Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα
1: είναι. Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
2: Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη,
2: να τη πει, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
4: Athens DJ. Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Radio DJ.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα προκόμ. Radio.

Επιστρέψαμε μετά από το break με The Second Voice, Let Me Be. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ. Πού σε βγάζει σήμερα το καλοκαίρι? Θα μου πεις, είμαι στο γραφείο, δεν ξέρω, τελειώνω 5 η ώρα. Όσοι είναι στο γραφείο αυτή τη στιγμή ή οτιδήποτε άλλη και δουλειά και να κάνεις. Για να σου πω, αν αναζητάς κάτι πραγματικά δροσιστικό, ανακάλυψε τα αγαπημένα Starbucks Refresher, όπως το αγαπημένο Cool Lime, το Strawberry Acai και το νέο Cherry and Pomegranate Refresher. Αυτές είναι οι πιο απολαυστικές επιλογές για τη βόλτα σου στην πόλη, για την παραλία και για κάθε στιγμή της ημέρας. Έτσι για να αναζωογονηθείς. Αυτά είναι τα Starbucks Summer, δροσιά σε κάθε γουλιά. Για πάμε για throwback τρίτης. Let it rain.

0: Υπέροχο Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί στο μικρόφωνο αυτό το καταπληκτικό μεσημέρι Τρίτης, καυτή Τρίτη. Προστατευτείτε όμως από τον ήλιο. Μην πηγαίνετε χύμα εντελώς κι εσείς μέσα στην καήλα του μεσημεριού. Οκ. Εδώ έρχεται στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος. Έτσι για να δροσιστείτε ακόμη περισσότερο.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχει κερδίσει 100 ευρώ μέτρη τα...
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας. We'll be right back.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Καμπανάκι από τους μετεωρολόγους προειδοποιούν πως οι καύσονες αυξάνουν τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη, επιβαρύνοντας την υγεία. Επαναλειτουργεί η αίθουσα του Λούβρου που έγινε στόχος ληστείας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Από την έκθεση έχουν πλέον αφαιρεθεί τα πολύτιμα αντικείμενα. Το επίσημο ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε στη μαγευτική τα ορμήνα της Σικελίας η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, η Λεωνή Κασέλ. Περισσότερα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος αύριο Τετάρτη με ως 41 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
4: Turn it up, y'all. Let's go.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga.
7: Lady Gaga.
8: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Υπομονή με τη ζέστη, είπαμε. Μέχρι και αύριο, από μεθαύριο θα φυσήξει, θα πέσει η θερμοκρασία 8-9 βαθμούς, θα δροσιστούμε λίγο. Μέχρι τότε, εμείς εδώ, στον 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε από το ή την ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και ευτυχώς να λέτε που έχουμε το Κοσμοτέ 5G WiFi για να μπορούμε να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, μικροκαθυστερήσεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ενώ έρχονται για τη συνέχεια Hugel, NSYNC, Zayna, Dua Lipa. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

Ο Bad Bunny και το Nueva Yol στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε πάρτι το Σάββατο, θα έχει δροσίσει και λίγο, θα είναι μια χαρά. Dot Beach Vibes presents the Dance Masters Party. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set ο Μιλών αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα στο Dot Beach Vibes στην πρώτη Πλας Βούλας και ένα τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 210-89-58-872. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
4: 95,2
5: Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Hendrix και Golden στον 95,2 Athens DJ. Για άκου τώρα, ας υποθέσουμε ότι βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr. Η θεάτορα, η Σακύρα, Ραμπιόσα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2, Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ω, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τη

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καίγεται η χώρα από πνικτική ατμόσφαιρα λόγω και της αφρικανικής σκόνης. Ανοιχτές έως τις 9 το βράδυ, λες και σφιλίας του Δήμου Αθηναίων. Νέο σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προωθούν διαμεσολαβητές. Σ' άλλο στην Ιταλία με το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει ακροδεξιό πολιτικό σε ρόλο Ρωμαίο Αυτοκράτορα να καταδικάζει σε θάνατο ηγέτες της αντιπολίτευσης. Δε βάζει μυαλό, Μικ Τζάγκερ. Ίσως να απέκτησα λίγη σοφία με τα χρόνια, αλλά την έχω ήδη ξεχάσει, δήλωσε χιούμορ ο κορυφαίος rockstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αύριο Τετάρτη με ως 41 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Στο στόχαστρο της FIFA η ομάδα της Αργεντινής για τα επεισόδια μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Θα διεξαχθεί έρευνα για τις αποβολές, τις συμπλοκές των παικτών και των στελεχών, αλλά και την στάση των παικτών κατά την απονομή. Ορατό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και πάλι εδώ στο στούντιο του 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 21 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται 50 Cent, Σάους, Tame Impala, Michelle Deluge για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Mike is Mine και Papa.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
3: Makes me feel like Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την

Michelle Deluz για Sexy Love εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το καλοκαίρι μας βέβαια γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις προσφορά ένα συν ένα από τα τζακαρού. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό Chicken Melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε μη χάνεις χρόνο. Και ο πολύ καλοκαιρινός smiley και το Love is for free.

Λωρίν και Τατού στο 95,2 Athens DJ. Επειδή σίγουρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις σίγουρα και εσύ Jets. Για τις αλπάρεις καθημερινά που ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20, 11 και 2 και 20, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα, με εισιτήριο από 28,70, στην Τίνο σε δύο ώρες, από 28,70 επίσης και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Και το πιο σημαντικό, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται. Μην
1: γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολυμάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
2: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ξέρεις τι κάνουνε.
3: Βέβαια.
1: Το λέω.
3: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
1: Και γενικά, μια που ρε παιδί μου πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά,
2: ναι.
1: Να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
2: Ο Χριστός μου, Παναγία! Ρε εσύ, Μιχάλη, πρωί-πρωί!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.global.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 95,2 Athens DJ.

Gordo και Loco Loco στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο είναι ότι η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Τα 3 δις ευρώ φτάνουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος. Το μάρμαρο πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Πρόσθε τους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, υπέγραψε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός στάρ της μπάλας έγινε 26 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 39 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Τους 41 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Tate McRae και το Sports Car. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα, 31 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και σήμερα στην παρέα σας. Μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από Κάτσα, η Μαντόνα, Τζόιζι, Τζέισον Ντερούλο και η Τόμ Μάνεσκιν. Συνέχεια τώρα με Second Voice. Έρχεται το Let Me Be.
1: Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Britney Spears και το Toxic. Στον 92,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr και 210-3220-360.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αρώμα μέντας και με φούλτρο σερά.
12: Σκάω φρέσκη, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
13: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Radio DJ. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
20: 95,2 Athens DJ.

Adam Ford και το Move εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και για σένα που λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει Vintage Collection με υπογραφή από το Σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και ανεβάζει το level με 3 επικές πίτσες: Τριλική Βεζούβιος, All Time Classic, Καναδιάνα και Vintage Special. Έφτασε η ώρα και για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Με τον τρόπο αυτό διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Έρχεται τώρα ο Vici με το Levels.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Θα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται σήμερα η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για περικοπές της συντάξης κυρίας. 8.500 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από Σεπτέμβριο. Εγκαίνια κάνει σήμερα ένα νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Θα αξιοποιεί κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική αλλαγή των τελευταίων 40 ετών υποσχέθηκε στους Βρετανούς ο νέος τους πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ. Πολύχρονη να ευχηθούμε στη Ζιζέλ. Η Βραζιλιάνα Καλονία έγινε 46 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος και 39 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Τους 41 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Στο στόχαστρο της FIFA η ομάδα της Αργεντινής για τα επεισόδια μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Θα διεξαχθεί έρευνα για τις αποβολές, τις συμπλοκές των παικτών και των στελεχών, αλλά και την στάση των παικτών κατά την απονομή. Ορατό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 92,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 στην παρέα σας και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Delta360.gr και 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες από Timbaland, Sam Smith, Hugel, Black Eyed Peas, Zayna. Ξεκινήμα με David Guetta και το Upside Down.
18: Hey, it's David Guetta.
19: Yes!
1: DJ, Upside Down.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι.
1: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: κίνδυνο.
1: Ναι, μην το. Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε τα αυτοκίνητα από το τούνελ και λέω την πινακίδα. Ναι. Λέει, σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μα κοροϊδεύουν.
2: Και χιούμορ, και χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύει τις ξανθιές. Και χιούμορ.
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα.
2: Ναι,
1: ωραία,
2: ναι.
1: Κατέβηκα. Άντε, δεν έβρισκα.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς, θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό, σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: και το TikTok στο 90,2 Athens DJ. Σε όλους μας έχει συμβεί, είμαστε έξω όλη μέρα. Τελευταία στιγμή προκύπτει ένα ραντεβού ή μία συνάντηση. Χρειαζόμαστε άμεση ανανέωση, να μυρίζουμε όμορφα, να νιώσουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά. Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι on the go λύση για άμεση ανανέωση και στις υβρεσκάδες όπου και αν βρισκόμαστε. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2 σε 1. Ένα καινοτόμο και μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Και για εσένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, έφτασε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί, από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Επισκέψου τώρα τις σχολές Δέλτα σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για σένα. Μπες τώρα στο delta360.gr ή κάλεσε το 210-3220-360. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Καμπανάκι από τους μετεωρολόγους προειδοποιούν πως οι καύσονες αυξάνουν τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη, επιβαρύνοντας την υγεία. Επαναλειτουργεί η αίθουσα του Λούβρου που έγινε στόχος ληστείας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Από την έκθεση έχουν πλέον αφαιρεθεί τα πολύτιμα αντικείμενα. Το επίσημο ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε στη μαγευτική τα ορμήνα της Σικελίας η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, η Λεωνή Κασέλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος αύριο Τετάρτη με ως 41 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Athens DJ.
6: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
7: Okay. Εντάξει, μωρέ, καλοκαίρι είναι, καύσωνα θα κάνει. Τι περιμένατε δηλαδή, να χιονίσει? Μια χαρά ζέστηκε και σήμερα. Εντάξει, θα επιζήσουμε και από αυτό. Θα έρθει και η μέρα να φύγουμε διακοπές ή έστω να πάμε σε καμιά παραλία, δηλαδή Σαββατοκύριακο ενώ. Σήμερα άλλωστε είναι, ναι, είναι μόλις Τρίτη τώρα που το σκέφτομαι. Anyway, δεν πήγε πολύ καλά αυτό όπως ξεκίνησα. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Κίνηση δεν έχει πολλά πράγματα αυτή την ώρα. Εκεί στον κόμμα μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι και η Κηφισίας πιο πολύ αυτή την ώρα. Θα βρείτε κίνηση. Ψυχραιμία, υπομονή πάντως αν είστε εκεί. Είναι και η ζέστη, ξέρω, δεν το κάνει καλύτερο. Σας έχω ανώτερο. Αυτό το κάνει καλύτερο. Miley Cyrus, Gordo, The Weeknd και πολλά πολλά ακόμα. Και φυσικά σας έχω και το νούμερο 1. Αυτό και αν το κάνει καλύτερο. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά η Σακύρα, Burna Boy. Die.

0: Die Die, Shakira, νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13. Για να δούμε Die Die σήμερα. Θα ψηφίσετε. Ψηφίζετε και όλοι όσοι ψηφίζετε, μην ξεχνάτε, συμμετέχετε και στην κλήρωση για το δώρο της εβδομάδας. Φοβερό δώρο. Σας δίνω ένα κλιματιστικό, τι καλύτερο δηλαδή για αυτή την εποχή. Offit Inverter 12.000 BTU. Την κλήρωση την κάνω την Παρασκευή. Όλοι όσοι ψηφίζετε για το Top 13 από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, συμμετέχετε στην κλήρωση. Στο Viber στέλνετε μήνυμα με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι 69 31 952 952, και αυτόματα συμμετέχετε φυσικά και στην κλήρωση. Σήμερα βλέπω γενέθλια. Ποδοσφαιρικά ξεκινήσαμε. Γενέθλια λοιπόν έχει το viral αστέρι του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ φέτος, ο Έρλινγκ Χάλαντ. Κλείνει τα 25.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Weekend, cry for me like I cry for you. Να κλαίμε όλοι μαζί, όχι δεν λέει να κλαίμε αυτή την εποχή με τίποτα. Άλλος έχει πάρα πολύ ζέστη, τι ζέστη είναι αυτή. Αν ζεσταίνεσαι ήδη πολύ με τα νέα που σας έχω, θα λιώσετε κυριολεκτικά τώρα. Τα Τζακαρού έχουν ένα και ένα chicken melt. Παίρνετε δύο δηλίδι, πληρώνετε το ένα. Τώρα αν το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούσατε ποτέ αυτή τη λέξη, μοιράζομαι. Είναι καθαρά δικό σας θέμα, εγώ δεν μιλάω. Chicken melt 1-1 στο Τζακαρού μέχρι 31 του μήνα σε dine-in, take-away και delivery. This is DJ
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μάργη με Διούσα Μελωδία. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα ψαράκια και θαλασσινά από το 2013 μέχρι και σήμερα. Ο προορισμός για ποιοτικό ψάρι, βόρεια και νότια προάστια. Και κυφισιά και χαλάνδρι και βάρκιζα. Παίρνουμε τον ντολμαδάκι, συνταγή της γιαγιάς Ελευθερίας από Σμύρνη. Το βουτάμε μέσα στην αφράτη τα ραμοσαλάτα και τρώμε. Τέτοιες γουρουνιές κάνω. Λοιπόν, δεν σας λέω ό,τι θέλετε κάνετε, με όποια θέλετε πάτε, ό,τι θέλετε τρώτε. Ψαράκι και θαλασσινά, ένα γεύμα για δύο άτομα. Και φυσικά χαλάνδρι βάρκιζα, όποιο θέλετε πάτε, όποτε θέλετε εννοείται. Έχω ερώτηση στο επόμενο ημίωρο για να κερδίσετε. Σήμερα το θέμα μας είναι ο καύσωνας και η διατροφή μας.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Let me be the second voice, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έγιναν πραγματάκια το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πάντως. Ας πούμε στη συναυλία της Ariana Grande ήταν το αγόρι της, το καινούργιο της αγόρι. Που είναι και παλιό. Anyway, Ricky Amares όχι απλά ήταν εκεί, το διασκέδασε και πάρα πολύ, αφού τραγουδούσε και χόρευε όλα της τα τραγούδια. Είναι mega Arianator, βλέπεις το παιδί. Άλλο ένα πρώην Spice Girl κατά τα άλλα παντρεύτηκε η Mel C με τον Αυστραλό ηθοποιό Chris Dingwall, τον οποίο και γνώρισε μέσα από γνωστό dating app, όπως έχει πει. Όλες οι Spice Girls ήταν στο γάμο, εκτός από τη Victoria, που ήταν βασικά μαζί με τον David στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, για το Μουντιάλ, για τον τελικό. Αλλά εντάξει, τη σχεδίασε τον ηθικό, ήταν σαν να είναι εκεί, βασικά. Μην ξεχνάμε, η Victoria Beckham είναι και fashion designer.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εγγραφές?
1: Ναι.
2: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ. Βέβαια. Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόσο απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
2: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται, Μιχάλη.
2: Δεν πάτε, ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
2: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
2: δεν πάτε, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
2: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
2: Oh, καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
2: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι και εγώ?
1: Έχει τέτοιο. Γιατί
2: αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Drive,
4: το beat, σηκώνω χέρια ψηλά. Αρώμα μέντας και με φούλτρο σερά.
5: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει γιατί με
3: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: όπως έλεγα και πριν, να προσέχουμε τι τρώμε και τι πίνουμε τώρα με τον καύσωνα, ενυδάτωση, να μην πλακωνόμαστε στα βαριά φαγητά. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, όταν διψάς, ποια λύση είναι καλύτερη από θερμίδες και έχει και περισσότερο νερό να μας ξεδιψάσει? Ψάχνουμε λίγες θερμίδες και έτσι πιο πολύ ενυδατικό, πιο πολύ νερό. Α, να φας ένα κομμάτι καρπούζι, μια μικρή φέτα. Β, ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Ή Γ, μια μπάλα παγωτό σορμπέ μάγκο. Ποιο από τα τρία καλύτερη λύση? Αν το έχετε υπολογίσει, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Καλύτερη λύση όταν διψάς. Λιγότερες θερμίδες, περισσότερο νερό έχει? Α, ένα κομμάτι καρπούζι, μια μικρή φέτα. Β, ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Ή Γ, μια μπάλα παγωτό σορμπέ μάγκο.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο.

0: ομπρέλα, κάτσε κάτω από την ομπρέλα, μας κάψει ο ήλιος. Πλάκα πλάκα το κάνουν στην Ιαπωνία πάρα πολύ αυτό και γενικά στην Ασία. Άννα, καλό απόγευμα, τι κάνεις Άννα μου?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά εσύ? Εδώ,
0: βέβαια,
1: στο air condition.
0: Ακριβώς, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Να κάτσεις στο σπίτι να μην βγεις καθόλου έξω, ούτε ομπρέλες ούτε τίποτα.
1: Όχι πουθενά, εδώ μέσα.
0: Εκεί αγκαλίτσα με το air condition, τη μεγαλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια.
1: Να είναι καλά αυτό που το
0: είπε. Να είναι καλά. Πώς θα περάσεις τις υπόλοιπες μέρες μετά τον καύσωνα?
1: Τώρα διακοπές. Άδεια.
0: Α, έρχεται.
1: Καμιά βουτιά, τη θάλασσα.
0: Άδεια πότε βγαίνουμε?
1: Σάββατο.
0: Α, τόσο κοντά. Πάρα πολύ καλά.
1: Τόσο κοντά.
0: Άντε με το καλό να περάσει καταπληκτικά,
1: Άννα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ.
0: Τώρα όμως έχει ζέστη, έχει καύσωνα και διψάμε. Η λύση που είναι καλύτερη και από θερμίδες βασικά, αλλά και να έχει και περισσότερο νεράκι να μας ξεδιψάσει είναι Α, ένα κομμάτι, μία μικρή φέτα καρπούζι. Β, ένα

0: Ποτήρι χυμό πορτοκάλι ή γάμα μία μπάλα σορμπέ μάγκο.
1: Προφανώς καρπούζι και θα βάλουμε και φέτα.
0: Όπω. Δεν ξέρω, εγώ θα παίρνω βασικά το σορμπέ με όλη τη συσκευασία, αλλά έχει 120 θερμίδες και έχει πολύ λίγο νερό. 112 θερμίδες και 88% νερό έχει το χυμός πορτοκάλι. Μόνο 46 θερμιδούλες έχει το καρπουζάκι. Και 90% νερό περισσότερο από όλα. Βέβαια μου το χάλασε λίγο με τη φέτα εκεί πέρα, ναι. Δεν
1: λίγο.
0: Άντε, στα επιτρέπω, μωρέ, γιατί βγαίνω και σε άδεια και τώρα όλα επιτρέπονται.
1: Όλα επιτρέπονται.
0: Έχεις κερδίσει, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά. DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: 95,2 Athens DJ. Ναι.

0: What's up? It's David Guetta.
1: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Hey, guys. It's Taylor Swift.
3: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στο 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Κάψανε λοιπόν στην Αθήνα, η κίνηση συνήθως ξεκινάει μετά τη δύση του ήλιου. Εκτός δηλαδή αν πρέπει να επιστρέψει σπίτι. Αυτό δηλαδή που κάνουν αυτή την ώρα η Κατερίνα, η Ιαν, Μαριλού, Νίκη, Παύλος, η Βάσο με το Γιάννη. Καλησπέρα και στην Ελευθερία, τη Μάγδα, τη Βούλα, η Βαρβάρα που πίζει στη ζέστη. Φωτεινή που ακούει από παραλία, αυτά είναι. Όλοι σε ζηλεύουμε Φωτεινή αυτή την ώρα, αν και εγώ θα σε ζηλεύω λίγο αργότερα, να αφήσω και άλλη μια ωρίτσα δηλαδή. Θα το προτιμούσα για παραλία. Anyway, όχι ότι με ρώτησε κανένας, λέμε τώρα. Όλες ψηφίζετε για το top 13 μας. Θυμίζω, έχουμε και το δώρο της εβδομάδας. Όλοι μπαίνετε στη λίστα για την κλήρωση που θα κάνω αυτή την Παρασκευή. Ένα κλιματιστικό off-it inverter 12.000 BTU. Viber 6931-952-952. Εκεί μου στέλνετε ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το επόμενο 24ωρο και φυσικά συμμετέχετε αυτόματα και στην κλήρωση. Τώρα, going up, up, up σήμερα στο
5: νούμερο 13.

0: Μιλάμε για το viral. Έχω φάει και κοκκόλλημα. Ναι, ναι, ναι, μετάτη. Take me there από το νούμερο 12 σήμερα. Μιλάμε για το viral. Λοιπόν, τραγούδι ψάχνουν όλοι στην Ελλάδα. Ο Γεωργιανός Ντάτη από την Τυφλίδα, πανέμορφη πρωτεύουσα. Φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Βουδαπέστη. Τουλάχιστον τα περισσότερα βίντεο που ανεβάζει από ό,τι βλέπω στο Instagram του από εκεί είναι, τη Βουδαπέστη. Ο ίδιος ο Ντάτη έχει γράψει αυτό το τραγούδι, όπως άλλωστε γράφει και όλα τα τραγούδια γενικά. Έχει κάνει και την παραγωγή.
1: Νούμερο 11.

0: νούμερο 9, Κατσάι. Γκαμπριέλα, hands up, Γκαμπριέλα, ψηλά τα χέρια, Γκαμπριέλα, αλλά ναι, μας χαλίλα αυτή την εποχή, καταλαβαίνετε. Μου αρέσει αυτό το νέο που είδα από το brand προσωπικής φροντίδας Μποροτάλκο, από τα γνωστά κοσμητικά σώματος, που ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική προστασία προσφέρουν. Κυκλοφόρησε άλλο ένα καινοτόμο και μοναδικό προϊόν, ειδικά αυτή την εποχή, από κοσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Είναι μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση. 2 σε 1. Ό,τι πρέπει δηλαδή όταν αναζητάς έτσι μια γρήγορη ανανέωση και μια αίσθηση φρεσκάδας μέσα στη μέρα, όπου και αν βρισκόμαστε τώρα, ναι, hands up.
1: Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν, το νούμερο 13, Hendrix, Golden, Daddy, Take Me There στο 12-11. Hugen, Jamaican, Bam Bam, Next Summer, Damiano David στο 10, 9 ψήφισατε, Katsai, Gabriella, Michelle DeLuise, Cause You're Young στο 8, 7, Turn the Lights Off, Cairo και Tate McRae, Sportscast στο νούμερο 6. Tate McRae που 5 Αυγούστου παραλαμβάνει το βραβείο του Variety, του περιοδικού και του site, δηλαδή, ως Power of Young Hollywood. Αυτό απονέμεται στους καλύτερους νέους καλλιτέχνες από μουσική και σινεμά κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μια και είμαστε στην Αμερική, φοράμε καουμπόικο καπέλο και μπότες για...
0: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.
1: Μία ακόμα εβδομάδα. Country νούμερο 1. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Choosing Texas, 14 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard, η Ella Langley, ρεκόρ για γυναίκα country καλλιτέχνη. Να φανταστείτε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι, ισοφάρισε το ιστορικό I Will Always Love You της Whitney Houston. Το απόλυτο βέβαια ρεκόρ στην Αμερική, δύσκολο να σπάσει αφού το έχει εκείνο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ναι, 22 ολόκληρες εβδομάδες. Βέβαια, για να πάρουμε έτσι μια ιδέα πόσο πολύ έχει αλλάξει η μουσική, αληθινές φυσικές πωλήσεις, αυτό το τραγούδι, ο Chasing Texas, είχε την προηγούμενη εβδομάδα μόλις 7.000 κομμάτια και ήταν νούμερο 1 σε πωλήσεις. Νούμερο 1 στην Αμερική με 7.000 αντίτυπα. Ενώ φυσικά σαρώνει στα streams με 24 εκατομμύρια και φυσικά πάλι νούμερο 1 και στο stream για 15 εβδομάδες. Ωραίο ακούγεται το All I Want for Christmas μέσα στο καλοκαίρι, ε?
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Αποστολία, χρόνια πολλά.
4: Πάλι μου να είστε καλά.
3: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
4: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
3: Χρόνια πολλά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
17: Athens DJ.
16: Νούμερο 5.

του Hugh Gale. Νούμερο 4, πολύ ψηλά σήμερα. Διεκδικείται αυτή την εβδομάδα λοιπόν ένα κλιματιστικό Ofi, την Inverter 12.000 BTU. Όλοι όσοι ψηφίσατε για το Top 13, υψηλή είναι. Διεκδικείται αυτή την εβδομάδα λοιπόν ένα κλιματιστικό.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια

0: Και ροδάκινα, το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.

0: Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα και στον καύσωνα. BB Rexha Faithless, New Religion στο νούμερο 5. 4. Hugel, I adore you. Playman, Eleni Fureira, Tulum στο νούμερο 3. Και είναι Καλιέντε του Αμόρ. Νούμερο 2. Καυτή και η Λιάρα. Βασικά τα πάντα είναι καυτά αυτή τη στιγμή. Γιατί η Λιάρα τέλος πάντων μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ, Viber on the go με τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1, μια ακόμα φορά ο David Guetta.
1: Νούμερο 1.

0: this is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Εδώ είμαι, τι ζέστη είναι αυτή. Και αύριο λέει έρχεται περισσότερη, Τρίτη, 21 Ιουλίου. Εδώ στο 95,2 Athens DJ είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Που αλλού στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
5: Γεια σου Ιλιάνα μου, είμαι η Μαρία και γυρνάω από το μάθημα. Είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπά Ούτε. Παπά Ούτε, Ούτε.
6: Viber on the go.

0: These beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Viber on the go.

0: Χρειάζεται και αυτό είναι αλήθεια. Somebody to lean on, throwback εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τα social media πήραν φωτιά, είναι αλήθεια, γιατί δεν μιλήσαμε χθες για αυτούς. Για τους BTS, για την εμφάνισή τους στο halftime show, εμπνευσμένο από το αμερικανικό Super Bowl, η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Και έγινε χαμός μετά την εμφάνιση των BTS. Λογικό να θέλετε και πάλι να τους ακούσουμε.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Swim από BTS. Ευχαριστώ.

0: Το λατρεύω. Για τα vibes και την αισιοδοξία μεταξύ άλλων. Αλλά πόσο να αντέξει τον ήλιο αυτές τις μέρες, και αύριο έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Σε λίγο έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Είναι για αύριο Τετάρτη και είναι για παιδική παράσταση. Μείνετε μαζί μου αν σας ενδιαφέρει, και εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω πολύ να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα Ελιάνα μου. Εδώ παρεούλα σου και απόψε. Είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσω Σακύρα. Διάλεξε εσύ ένα αγαπημένο σου. Πολλά φιλάκια, σε ευχαριστώ.
0: Την καλύτερη παρέα έχω, εγώ σας ευχαριστώ. Και αν μου ζητάτε τα αγαπημένα μου, θα πάω πίσω στο 2010. Ραμπιώσα.

Si te quieres divertir, καλέ θέλω, γιατί να μην θέλω. Όπως το λέει ο Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ, σας έχω υποσχεθεί όμως διπλές προσκλήσεις. Πάμε θέατρο. Παιδική παράσταση αύριο στις 9 το βράδυ. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών του Γιάννη Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Η καλοκαιρινή περιοδία, μια μαγική παράσταση, γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και φαντασία. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για να μπείτε στην κλήρωση μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Όλα αυτά στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Δημήτρης Κιντής. Okay. Στο Viber πάω αμέσως, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
2: Αυτά είναι.
1: Ναι.
2: Τα 8 ευρώ στο πακέτο, Μιχάλη μου, ήταν.
1: Ναι, είναι καταστροφή.
2: Πλήγμα.
3: Μαχαίρι στην καρδιά.
1: Καλή, παίρνει ένα τισερτ 2 ευρώ.
2: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
1: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
2: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Εγώ το πληρώνω παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
1: Φτηνιά. Το γάντζα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
0: Athens DJ.
5: Σηκώνω χέρια ψηλά.
6: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
5: Σκάω φρέσκι, η μουσική μου πάει γιατί με.
7: Drive, drive, drive, drive, drive,
8: πες bye, bye, bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry, dry, dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Good job, Nikki. Fact questions. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι εποχή για beach party. Είναι προφανές αυτό. Dot Beach Vibes presents the Dance Masters Party. Με στα DJ το Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Όλου θα θέλετε να είστε φυσικά σε μια παραλία. Αλφα Πλας Βούλας, Λεωφόρος Αλκιονίδων 4. Dot Beach Vibes, χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Εγώ τέτοια θέλω να ακούω που μου λέτε στο Viber. Είμαστε μέσα στο αμάξι και θέλουμε λίγο να τραγουδήσουμε. Γιατί τι άλλο να κάνεις στο αμάξι? Κάποιος οδηγεί, οι υπόλοιποι αυτό.
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Ρίκος.
2: Και εγώ είμαι ο Γαβρίλ.
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε
2: το Άρια από τους Άργοι και ο Μίνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ακρόαση.
3: Viber on the go.

0: επικό άρια. Πόσο το αγαπώ. 95,2 Athens DJ. Κάποιοι δεν έχουμε φύγει διακοπές και δεν ξέρουμε αν θα φύγουμε. Κάποιοι γύρισαν τώρα. Πώς είναι να έχεις γυρίσει από διακοπές? Ένα μπορώ να σκεφτώ, ότι έχεις πολλά πλυντήρια να βάλεις.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς. Έχω γυρίσει από άδεια και διακοπές, οπότε μπορείς να φανταστείς την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και το mood. Θα ήθελα να ακούσω το The Nights από Avicii, αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ποιο είναι το mood όμως, πες μου, κοιτάς φωτογραφίες, ανεβάζεις από τις διακοπές?

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Διαλέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών.

0: what's up? It's David Guetta.
1: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2. Athens DJ.
4: Βράδυ Τρίτης 21 Ιουλίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πείτε μου πώς δροσίζεστε. Στο Viber ακούω τη φωνή σας. Στο 69-31-952-952. Δεν έχω καλά νέα. Αύριο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Από 26 μέχρι και 43 λέει. Δεν θέλω να το νιώσω αυτό. Από την Πέμπτη όμως κάπως θα δροσίσει ο καιρός. Αρκετά βλέπω μεγάλη πτώση. Η πιο δροσερή μέρα θα είναι το Σάββατο. Σχεδόν φθινοπορεινή. Τι λες, για να δούμε αν θα επαληθευτούν όλα αυτά. Προς το παρόν είμαι εδώ, ακούω τη φωνή σας.
5: Καλησπέρα, γλυκιά μας, Ηλιάνα. Ακούμε τη φοβερή εκπομπή σου και θα ήθελα να ακούσω τραγούδι Hallucination. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
6: Viber on the

Sarah Stellar, Black Lilies, έχει γίνει από το πολύ αγαπημένο μου, είναι αλήθεια και το τραγουδάω συνέχεια. 95,2 Athens DJ, πάμε για δυνατό throwback. Εμβληματικό τραγούδι, iconic, το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που ξεπέρασε τις 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, διαβάζω στο adj.gr. Για να καταλάβετε τι συνέβη τότε, το YouTube χρειάστηκε να προσαρμόσει το μετρητή προβολών του για να μπορεί να υποστηρίξει ακόμα υψηλότερους αριθμούς. Δεν ξέρω τι κάνει. Έχει βγάλει καινούριο τραγούδι. Θα το κοιτάξω και θα σας πω.

0: αλεγκρία και μελωδία και συμφωνία όλα. Μας αρέσει πολύ το αποτέλεσμα και αυτό έχει σημασία. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Κάνει ζέστη, είναι αλήθεια. Πολύ ζέστη. Αν τα παλιά σου φώματα τώρα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις την δροσιά που σου αξίζει. Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Αλουμίλ, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου. Πολύ άμεσα, οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ, λοιπόν, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα και καλοκαίρι. Πάω στο Viber, θέλω πολύ να σας ακούσω.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι η Αντιγόνη από Πειραιά. Και είχα σκοπό να ζητήσω τον Bloody Mary της Lady Gaga, αλλά επειδή από ό,τι άκουσα μόλις έπαιξε, θα ζητήσω να μας βάλεις εσύ το αγαπημένο σου τραγούδι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς. Καλό βράδυ.
0: Αχ, είναι room full of people, λέει ο Somber. Λοιπόν, έχω πολλά αγαπημένα. Ένα από αυτά που δεν έχω ξεπεράσει ακόμα είναι το 12 to 12.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: 95,2 Athens DJ.

0: Hi, όπως λέει η Ray. Where is my husband? Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αχ, θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ το τραγούδι που μου έχετε ζητήσει τώρα στο Viber είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι βαθύ throwback. Είναι από αυτά που μου έχουν κάνει αυτή που είμαι. Λοιπόν, είναι πολύ. Η Gwen Stefani πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα γυναίκα και σήμερα, αλλά από τα δικά της, από τα χαρούμενα, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο.
1: Είναι ένα παλιό, ωραίο, τρελό. Είναι το Banana από Gwen Stefani. Αν μπορείς, βάλ' το, σε παρακαλώ.
0: Με άλλα λόγια, Hollaback Girl.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Minimal αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
11: Athens DJ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.

0: City.
1: Καυτό βράδυ Τρίτης, 21 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ, με άνοδο της θερμοκρασίας αύριο, αλήθεια, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει δώσει η πρόβλεψη. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το Move. Σε ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: The Weeknd, Madonna, Popular, εδώ στο 95,2 Athens DJ με τη βασίλισσα της Pop να εμφανίζεται στο πρώτο halftime show στην ιστορία του Mundial. Πραγματικά έγινε πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος για όλο αυτό. Σχεδόν ο ίδιος θόρυβος που έγινε και για, τους αγώνες ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Συζητήθηκαν πάρα πολύ. Ειδικά η Σακύρα, τα καλύτερα ακούστηκαν για αυτήν. Ακόμα και λέω όμως με το meme που έλεγε τον λάμπη στο Mundial με την εμφάνισή σου, αλλά ο πρώην σου δεν συμμετέχει. Πάω στο Viber, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Νεκτάριος, και θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορτζίνα. Ευχαριστώ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι δυνατόν, δεν προσέχετε στις γυναίκες κάποιες φορές. Γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική.
2: Πολύ καλά έπαθε.
1: Και σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, αυτό είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ Radio DJ.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Throwback με Jennifer Lopez, I'm into you. Τραγούδησε η Jennifer που πρόσφατα ανέβασε φωτογραφία στο δικό της Instagram για να ευχηθεί στην αδερφή της χρόνια πολλά. Η φωτογραφία βέβαια έγινε viral κλασικά. Είναι στο μπάνιο μαζί, αλλά η Jennifer είναι μέσα στην μπανιέρα και τρώει μέσα στο νερό. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί το απολαμβάνει ή έγινε για φωτογραφικούς λόγους. Η αδερφή της είναι απ' έξω πολύ cool και χαμογελαστή και μου φαίνεται πάρα πολύ συμπαθητική, είναι αλήθεια. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι ο Πάρης, θα ήθελα να ακούσω το Bones από τους Imagine Dragons.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυγανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Τρίτη, 21 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους, να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 6931-952-952. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και σας έχει κολλήσει. Πείτε χρονιά πολλά σε όποιον γιορτάζει. Κάντε ερωτική εξομολόγηση. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Σπύρος και θα ήθελα να ακούσω το Άρια από Άρτζη και Όμνια.

0: Νουέβα Γιόλ, Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κοίτα τώρα πώς μου ήρθε αυτό. Φαντάζομαι άνετα Bad Bunny με Ατζελίνα Τζολί. Δεν ξέρω γιατί. Θα μου έκαναν ενδιαφέρον ζευγάρι. Σκέφτηκα την Ατζελίνα που δήλωσε πριν λίγο καιρό ότι δεν έχει βγει ραντεβού σχεδόν μία δεκαετία. Τώρα όμως είναι οι κόρες της που την παροτρύνουν να γυρίσει σελίδα και να αρχίσει να είναι πιο ενεργή σε αυτό το τομέα. Για να δούμε. Λέτε να το κάνει. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Hi Liana, it's me Vivi. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω το Shivers from το Ed Sheeran και να I want to dedicate it to my lovely husband Stelio. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε, κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Huntrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητά η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι.
2: Τα δύο. Καλή. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Crazy About You Baby, λόκα, λόκα, λόκα. Αγαπημένη Σακύρα, ενώ κάποια τυχερή ακροάτρια, Ματίνα είναι το όνομά της, θα απολαύσει τη Σακύρα το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη στη Μαδρίτη. Εδώ τώρα μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι Ελένη και θα ήθελα να ακούσω το Μέσα από Λόλα Γιάνγκ. Καλό βράδυ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Ναι. Αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2
1: Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ.
3: Α!
1: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Ας

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρθει στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.